0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

πάμε. Με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Ουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,3.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Ακούες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: βασιλιάς της κόμης.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
4: νουκουμάδες.
3: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παρέα.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: στο κλασικό. Δίνει αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρο τη δόμηση. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκη. Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδεια και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπέ, πέργολε, ανακαινήσει, αποπερατώσει, ντουλάπε, ντουλάπια κουζίνα και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκη. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μα στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκη. Ο μαέστρο τη δόμηση.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning, good morning, την καλημέρα μας, 07:02 και 10 δευτερόλεπτα. Στην ώρα μας και σήμερα, ημέρα Τρίτη, καλό μήνα, 1 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα με ωμέγα, καλό μήνα, ναι, αλλά δεν το σηκώνει. Τι κάνετε, πως είστε, την καλημέρα μας, good morning. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, όπως και κάθε μέρα βέβαια, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες για τις επόμενες 4 ώρες. Αν ίσως δεν είναι, τέλος πάντων, το ακούσατε χθες, ξεκινήσαμε από χθες, κάναμε comeback, επιστρέψαμε, τέλος πάντων, μετά από ολιγοήμερες διακοπές 3 εβδομάδων που ανανεωθήκαμε, παύλα ξεκουραστήκαμε, παύλα γεμίσαμε μπαταρίες που λένε, τέλος πάντων, και επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Music Club 105,8. Δηλαδή, εντάξει, για λίγο τώρα, νομίζω, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. Κατά τις 10 Αυγούστου σταματήσαμε για λίγο. 31 του μήνα, επίσης Αυγούστου, επιστρέψαμε και πάλι. Και σήμερα είναι η δεύτερη μας εκπομπή για την καινούργια σεζόν 2026-27 και καινούριος μήνας. Κανονικά σήμερα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, κανονικά Σεπτέμβριο. Τώρα για μια μέρα τώρα πάνω κάτω δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, τη Δευτέρα, τη Τρίτη. Σεπτέμβρη, δηλαδή να λέμε ότι σταματάμε τις διακοπές, ξεκινάμε τις διακοπές, ξέρω εγώ, Αύγουστο, και ξεκινάμε τις, επιστρέφουμε μετά, τέλος πάντων, από τις διακοπές, Σεπτέμβριο, άλλο μήνα δηλαδή. Τότε καταλαβαίνεις ότι είναι άλλες διακοπές. Πότε το καταλαβαίνεις? Όταν σταματάς 13 με 17 Αυγούστου, 4 μέρες λέει. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, I understand, ο κόσμος δουλεύει, ζορίζεται, οι δουλειές τρέχουν, τέλος πάντων, κτλ. Υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά δεν είναι διακοπές. Τι διακοπές είναι αυτό, 2-3 μέρες? Τι διακοπές είναι αυτό τον ίδιο μήνα? 6,5 μήνες πρέπει να πηγαίνουμε διακοπές για να ηρεμούμε λίγο, να γεμίζουμε τις μπαταρίες και να ερχόμαστε και πάλι να έχουμε όρεξη, τέλος πάντων, να κάνουμε εκπομπές εδώ στα ραδιόφωνα. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Εμείς σκεφτόμαστε, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όπως και ο περισσότερος κόσμος, τα ταξίδια. Ετοιμάζουμε ταξίδια που μας τραγουδάει εδώ και ο Γιώργος Γιαννιάς. Μας αρέσει το καλοκαιράκι, δεν θέλουμε να φύγει το καλοκαίρι, θέλουμε να φτιάξει ακόμα περισσότερο ο καιρός. Τώρα κάνει καλοκαίρι, τώρα αυτές τις μέρες κάνει καλοκαίρι. Από 20 Ιουλίου φυσάει, παίρνει τον κόσμο. Αυτά τα μελτέμια μας ταράξαν. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε στο ξεκίνημα. Οπότε, μια χαρά, την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Oh yeah. Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning, ημέρα Τρίτη. Μέρα Τρίτη, καλή εβδομάδα για χθες και καλό μήνα για σήμερα. Μία του μηνός, 1 Σεπτεμβρίου 2026. Λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Πρώτον, για να ανοίξουν τα σχολεία 11 του μήνα, την άλλη Παρασκευή δηλαδή. Πάμε εκεί, τι κάνετε καλά, και τη Δευτέρα μετά ξεκινάμε. Επίσης, λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά, για τα Χριστούγεννα. Να μου πεις, προτρέχεις? Δεν προτρέχω ρε φίλε. Σεπτέμβριο έχουμε, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη. Ξεκινάνε εδώ στολίσματα, Δεκέμβρη. Τα, τελειώσαμε. Σε 4 μήνες Χριστούγεννα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, good morning. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8 που έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι τον Ιανουάριο. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα το καλοκαίρι, τώρα για 2-3 εβδομάδες. Επιστρέψαμε και πάλι, πλέον είμαστε στην πρωινή ζώνη. Δεν είμαστε στην μεσημεριανή ζώνη που μας αγαπούσε ο κόσμος και μας λάτρευε 2 με 5 το μεσημέρι. Τώρα πλέον είμαστε στην πρωινή ζώνη. Πήραμε και μια ώρα παραπάνω, 4 ώρες κάνουμε. Και κάνουμε 7 με 11 το πρωί. Κατά τις 8.30, 9 παρατέταρτο, 9 και 4 έρχεται και η Μάνια η Δανδουλάκη εδώ στην πρωινή ζώνη. Οπότε γίνεται το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα και το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix. Πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα, παίζοντας μόνο επιτυχίες εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης. Καλό μήνα, ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας από το γρηγοριανό ημερολόγιο με διάρκεια 30 ημερών ο Σεπτέμβριος. September δηλαδή, το οποίο στα λατινικά προέρχεται από τον αριθμό Σεπτέ, δηλαδή 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμινου ρωμαϊκού ημερολογίου και γι' αυτό και λέγεται Σεπτέμβριος. Τι άλλο πια να κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Να σας βάζουμε βαθμούς? Σχολείο είμαστε. Κάθε μέρα εδώ πέρα σας λέμε πράγματα και μαθαίνετε. Αύριο μεθαύριο μπορεί να πάω παίξει σε κανένα τηλεπαιχνίδι, σε κανένα εκατομμυρίουχο με τον Γρηγόρη Αρναούρτογλου και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να πάω να παίξετε σε κανένα παιχνίδι και να ξέρετε, να σας πει γιατί λέγεται Σεπτέμβριος ενώ είναι ο ένατος μήνας και να πεις να, ορίστε. Το είχε πει ο Παναγιώτης στην εκπομπή, λέγεται Σεπτέμβριος από το September, το οποίο στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό Σεπτέ, δηλαδή από το 7, επειδή τότε στο αρχαίο δεκάμινο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 7ος μήνας. Τι άλλο να κάνουμε, μα ειλικρινά, δηλαδή πείτε μου. Μεταξύ μας, ας πούμε, τι σπάθια να καταπιούμε, ας πούμε, τι άλλο να κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Σοβαρευτείτε, πονάει και ο λαιμός μου, ρε φίλε, τώρα από τις φωνές, τέλος πάντων, κάθε πρωί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική, κυρίες και κύριοι. Θα παίξουμε λίγο ημισκούμπρια, από τα αγαπημένα μας εδώ τα ημισκούμπρια. Η ώρα είναι 07 και 14 και 5 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη, 1 του μηνός, 1 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Έχω ετοιμάσει και μαντό αυτό το καλοκαίρι, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας. 07 και 18 και 25 δευτερόλεπτα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Σήμερα ημέρα Τρίτη. Πω, πω, πω. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εάν γιορτάζετε σήμερα, αν έχετε γενέθλια καταρχήν, happy birthday to you. Κατά δεύτερον, εάν είστε μία από τις 40 παρθένες και ασκήτριες, τότε επίσης χρόνια πολλά, διότι μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει ο διάκονος Αμούν και οι 40 παρθένες και ασκήτριες. Κυρίες και κύριοι, αν είστε μία από αυτές που γιορτάζουν σήμερα, τέλος πάντων, πάρα πολλά τα ονόματα: Αδαμαντίνη, Αδαμαντία, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Δοδόνη. Να, Δοδόνης είναι η μάνα μου. Εκτός από τα παγωτά, είναι και παλιά λέγονταν Δοδόνης, τώρα λέγεται Ευαγγελία Ζαχαριουδάκη. Τέλος πάντων, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιο, Σερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη. Μαριάνθη είναι τη μαμά της Μαρίας, τέλος πάντων, άσχετο. Μελπομένη, Μόσχος, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδος. Η Χάιδο γιορτάζει σήμερα, η Χάιδο και ο Χάιδος. Χάιδο με ωμέγα στο τέλος. Η Χαϊδεμένη, αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Χαϊδεμένη. Και η Χαρίκλια. Λοιπόν, ορίστε. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Εντάξει, να πούμε τα ονόματα, ναι, που γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του Ηλίου είχαμε στις 06:53 το πρωί και εμείς. Από πιο νωρίς εννοείται ότι έχουμε ξυπνήσει, αλλά από πιο νωρίς έχουμε ξεκινήσει και εκπομπή. Και ο ήλιος θα δύσει στις 19:56 σήμερα. Πω, πω, πω, πω, πω. Μα τι ωραία πράγματα που λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δηλαδή εντυπωσιάζομαι καμιά φορά, η αλήθεια είναι αυτή. Επιστρέφουμε στη μουσική, ladies and gentlemen. Να παίξουμε λίγο μαντό, αυτό που σας είχα υποσχεθεί από προηγουμένως. Αυτό το καλοκαίρι έχω ετοιμάσει και λίγο αναβίσιτο, αγάπη υπερβολική. 7:20 είναι ώρα, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning, ladies and gentlemen.

0: τον 5,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 27 και 5 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Την καλημέρα μας, good morning. Ξεκινήσαμε από χθες. Αν σας λείψαμε, εντάξει ήρθαμε. Αν δεν σας λείψαμε, εντάξει ήρθαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, για λίγο λείψαμε και πάλι προς την δόξα τραβά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Και επίσης την καλημέρα μας στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you, από το κρέας. Meet. Όχι από το συναντιέμαι, από το meet. Πώς λέμε τη μύτη, meet. Nice to meet you. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55, δύο καταστήματα βέβαια και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Δεν μπορώ να το πω και το, τη διεύθυνση, είναι μεγάλο το τέτοιο. Λοιπόν, την καλημέρα μας, good morning. Επίσης την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας. Μεγάλη χορηγή, παύλα δωροθέτες, εδώ στο Music Club 105,8. Αυτό την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμή. Έλα ρε Γιακουμή, η ταβέρνα του Γιακουμή στο κέντρο στην αγορά, κυρίες και κύριοι, που είναι κάθε μέρα φίλος μας, πιστός εδώ ακροατής, μηνύματα κάθε μέρα 7 παρα 5. Δεν μπορούμε να αργήσουμε εδώ πέρα με αυτόν εδώ πέρα που έχουμε μπλέξει, μπορούμε να αργήσουμε ένα λεπτό. Ντάκα μήνυμα, πού είσαι κολλητέ μου, Γιώργο, πώς σε λένε, Γιάννη, Γιωργαλή, με μπέρδεψε το επίθετο. Την καλημέρα μας μου λέει, καλημέρα κούκλε, κάθε μέρα μας γεμίζει αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι αυτή. Χαμόγελα, η αλήθεια είναι αυτή. Και χαρά, η αλήθεια είναι αυτή. Για τη μάνια, δεν πείτε κανένα καλό λόγο. Μόνο για μένα, πείτε που είμαι καλό κοπέλι. Για τη μάνια εδώ, τέτοιο άγγελο εξ ουρανού, αυτό το θείο δώρο που έχει έρθει εδώ πέρα στο σταθμό και έχει προσγειωθεί, έχει πέσει, έχει σκάσει σαν βόμβα. Σαν πυρηνική βόμβα. Έχει σκάσει εδώ, κυρίες και κύριοι, και δεν λέει να ξεκουνήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Αλέξανδρο. Καλημέρα μου λέει. Ωραίος ο Αλέξανδρος, καλημέρα μου λέει, καλό χειμώνα. Κολλητέ μου, αδερφός εσύ ρε. Εσένα περιμέναμε, τέτοια μηνύματα αισιόδοξα, παύλα αγάπης, παύλα αισιοδοξίας. Θέλουμε καλό χειμώνα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, τα κεφάλια μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λιμπάν και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Πάω σε πάρα πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Ladies and gentlemen, μείνετε εδώ.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
6: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
7: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, μετά το πάρα πολύ μικρό break το διαφημιστικό, επιστρέψαμε και πάλι. Good morning, 07 και 36 και 50 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη, 1 του μηνός, καλό μήνα. Τι κάνετε, πως είστε, την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επίσης την καλημέρα μας στο Αθηναϊς Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Και βέβαια την καλημέρα μας και στο Cacao Pastry and Bakery. Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Πήγα και πήρα τις προάλλες με τα παιδιά τα viral αυτά τα φρούτα από το κακάο εκεί στις πατέλες. Που του αρέσουν του Γιώργου πάρα πολύ και μας κεράσουν για το καφεδάκι μας και τα λοιπά. Την καλημέρα μας στο Cacao, ladies and gentlemen, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στο 105,8. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα, 7 με 11 για 4 ολοκλήρες ώρες. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30 έρχεται η Κιμάνια. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση, έχουμε πάρα πολλά δώρα και σήμερα θα δώσουμε δωράκια. Θα δώσουμε κάτι διπλές προσκλήσεις. Να είστε εδώ μπροστά της εγώ. Διπλές προσκλήσεις για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα 2 ωράκια και ξεκινάει την Παρασκευή 4 του μηνός, 4 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, θα τα πούμε λίγο αργότερα και πώς θα γίνει η διαδικασία με τα δώρα, λίγο πιο αναλυτικά. Οπότε επιστρέφουμε στη μουσική με λίγο Έλλη Κοκκίνου στο ξεκίνημα. Sorry.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας στον κολλητό μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Κολλητός εδώ, φανατικός ακροατής της εκπομπής, συντονισμένος 24 ώρες το 24ωρο, δεν χάνει επεισόδιο. Και καλά κάνει ο άνθρωπος, με το δίκιο του βέβαια, ladies and gentlemen. Λοιπόν, την καλημέρα μας όλο τον κόσμο από οπουδήποτε και αν μας ακούτε. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να μας βρείτε στο ίντερνετ, να μας ακούσετε. Μια απλή αναζήτηση αν κάνετε σαν Music Club 105,8 live στο κινητό σας, στο tablet. Έχουμε application το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και για iPhone και για Android, Apple Store, πώς το λένε το άλλο. Ναι, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Apple Play, πώς το λένε, ναι. Όχι Apple Play. Τέλος πάντων, ναι, και για iPhone και για Android και για όλες τις υπόλοιπες συσκευές, όλα τα υπόλοιπα τηλέφωνα. Μπορείτε να κατεβάσετε το application, μπορείτε να το κατεβάσετε στην τηλεόρασή σας, στο tablet, στον υπολογιστή, και να μας ακούτε μέσω ίντερνετ και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Και αν έχετε κάποιο φίλο και γνωστό, να το πείτε και στους φίλους σας που είναι στο εξωτερικό, πείτε το και στους φίλους σας, να συντονιστούν όλοι, να κάνετε τις αφαιρώσεις εδώ Ελλάδα και να τις ακούνε αυτοί οι φίλοι σας που είναι στα ξένα, στο εξωτερικό, και να νιώθουν έτσι λίγο από Ηράκλειο Κρήτης, να παίρνουν μια μυρωδιά δηλαδή εδώ από πλατεία Ελευθερίας, από λιοντάρια, από λιμάνι, από κούλε, δεν ξέρω κι εγώ και τα λοιπά. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ και σήμερα και από Ελλάδα, αλλά βλέπουμε και αρκετούς από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω από Καναδά, από Σουηδία, από Ιταλία, από Ολλανδία, από Τσεχία, από Αυστραλία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την καλημέρα μας. Good morning, good morning, ladies and gentlemen. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Να παίξω ένα τραγούδι από την Κέντη Γαρμπή, να τα αφιερώσω στο φίλο μου τον Νίκο, που λέγαμε και προηγουμένως. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα, που έχει διασκευάσει λίγο Γιώργο Μαζονάκη το Summer in Greece. Έχω ετοιμάσει λίγο Νατάσα Θοδωρίδου. Βέβαια τις Καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχω ετοιμάσει βέβαια και λίγο Στέλιο Ρόκο τα καλοκαίρια. Αγαπημένα τραγούδια, προγραμματάρα, μουσικάρες, ωραία τραγούδια, καλή διάθεση κάθε πρωί από τις 7 το πρωί εδώ στο Music Club 105,8.

0: ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning, λίγο πριν από τις 8.07.53. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Είναι και σήμερα στην παρέα μας όπως και κάθε μέρα. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ, Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι. Εν τω μεταξύ, να στείλουμε και την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, good morning. Καντάνου 27 για Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του ΟΦΗ. Μπείτε σελίδα μας στο Instagram. Ανεβάζουμε συνέχεια πολύ ωραία πραγματάκια. Είναι πάρα πολύ ενεργό και το Instagram και το Facebook της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής. Γενικότερα όλα τα social media είναι πολύ ενημερωμένα με τα καινούργια πράγματα, με τις καινούργιες παραλαβές, τραπεζαρίες, πολυθρόνες, κρεβάτια, καρέκλες, τα πάντα για το σπίτι σε ένα πολυόροφο, πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του ΟΦΗ. Έχουμε τις αργίες του 2026. Τρίτη είναι σήμερα, έρχονται οι αργίες. Λοιπόν, πότε είναι? Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλά, εντάξει, πολλοί κόσμος είναι ακόμα σε διακοπές, τέλος πάντων. Ψάχνουμε ποιες είναι, συγγνώμη, οι επόμενες αργίες για το 2026 μέχρι να φύγει η χρονιά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το επόμενο η αργία 28 Οκτωβρίου είναι η πρώτη στάση. Μετά είναι βέβαια τα Χριστούγεννα και τα λοιπά. Ναι, το πάμε, ναι. Μετά, λοιπόν, συγγνώμη. Η πρώτη από αυτές είναι η επέτειος του όχι. 28 Οκτωβρίου. Πότε είναι? Φέτος, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 28 Οκτωβρίου. Γεια σου, Μιχάλη. Είναι, πέφτει η μέρα, Τετάρτη. Τετάρτη είναι το 28 Οκτωβρίου. Ένα κουμπώσουμε τώρα και μια Τρίτη. Α, πάρουμε και μια άδεια από τη σημαία τη Δευτέρα. Οπότε έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πενταήμερο, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρώτο. Οπότε είναι άλλο ένα μικρό διάλειμμα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, κυρίες και κύριοι, να συνδυάσουμε αυτή την μεσοβδόμαδη αργία της Τετάρτης. Να πάρουμε μια-δυο μέρες κανονική άδεια το Δευτέρα, Τρίτη δηλαδή, να κουμπώσουμε και το Σαββατοκύριακο και να πάμε.

πώς θα έχουμε κανονίσει έτσι όλα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, Ιησούς Χριστός νικά. Και όλα τα κακά σκορπα. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, δεν το ονομάσουν τότε βασιλείας. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Αναβίση, την πολύ αγαπημένη μας Αναβίση, το Αγάπη Υπερβολική. Λίγο πριν πάμε σε πάρα πολύ μικρό break διαφημιστικό, επιστρέφω σε λίγο και πάλι με τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: εκεί.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι!
1: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα?
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
1: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκετε όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Φασολάκια πλατιά φρόζα 1 κιλό 1,99. Ψαροκροκέτες Ολλανδίας κόκαλη 750 γραμμάρια 3 και 38 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08:04 και 40 δευτερόλεπτα, ημέρα Τρίτη. Σήμερα καλό μήνα, 1 Σεπτεμβρίου, 1 του μηνός. Καλό μήνα, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Και βέβαια κάνουμε και κάποιους διαγωνισμούς εκεί στο Instagram του σταθμού. Εννοείται ότι μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social media. DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram για καλημέρες, για επιλογές και τα σχετικά. Εννοείται ότι πρέπει να μπείτε και στην καινούργια μου σελίδα στο djpanagiotismartis.gr, που είναι για γάμο, για βάπτιση, γενικότερα για πάρτι, για κοινωνικές εκδηλώσεις, για πριβέ πάρτι και τα σχετικά. Και είναι και σε τρεις γλώσσες, ελληνικά προς το παρόν, αγγλικά και γαλλικά. Γιατί μπορεί να μας ακούει και κάποιος Γάλλος, Άγγλος, Γερμανός, Ρώσος, ξέρω εγώ κτλ. Και να θέλει να ενημερωθεί, ας πούμε, για να κάνει μια εκδήλωση. Οπότε μπείτε στο καινούριο μου site, το ανανεωμένο, www.djpanagiotismartis.gr, www.djpanagiotismartis.gr. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Βάλουμε λίγο τις καμπάνες, όπως σας είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και επιστρέφουμε. Ladies and gentlemen, good night.

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: 08 και 12 και 12 δευτερόλεπτα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. Χιλιάδες μηνύματα αγάπης και στο Viber 6970 11 1058. 6970 11 1058. Στέλνει ο κόσμος συνέχεια μηνύματα, ζητάει τραγούδια, μας ενημερώνει εδώ κυρίες και κύριοι για την κατάσταση στους δρόμους του Ηρακλείου, που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τι υπολείπους. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα τον Κατσογρυδάκη, K2 Constructions, κατασκευές με υπογραφή, ο κολλητός μου, ο φίλος μου ο Κώστας ο Κατσοκρυδάκης. Κώστας Κατσοκρυδάκης. Ένα μπλουζάκι περιμένουμε, κύριε Κώστα. Φτιάξτε ένα μπλουζάκι medium. Εντάξει, medium τώρα. XL τέλος πάντων. XL. Φτιάξτε, άντε, XL. Αν δεν φτιάξετε medium, φτιάξτε ένα XL. Ένα μπλουζάκι πολύ ωραίο να γράφει εδώ K2 Constructions. Να το φοράμε εδώ πέρα στο, στο σταθμό. Πώς φοράμε τώρα κάτι μπλουζάκι εδώ, Pioneer, Alpha, Theta. Ούτε ο Σαραβάκος δεν φοράει τέτοια μπλουζάκια. Μου πει ποιο είναι ο Σαραβάκος. Τέλος πάντων, κάτι δικά μας είναι εδώ. Τον DJ. Λοιπόν, 2813-78-88 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. 2813-78-88. Θα σας χρησιμεύσει βέβαια και λίγο αργότερα, όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια, όταν θα βάλουμε και άλλα παιχνίδια εδώ στην, στην εκπομπή, στην ενότητα παιχνίδια Παύλα Δώρα, Παύλα Δωροθέτες. Εντάξει, χθες ξεκινήσαμε. Σιγά σιγά, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά, θα μπούμε σιγά σιγά. Θα ενσωματωθούν και άλλες ενότητες, τέλος πάντων θα μπουν και άλλες ενότητες εδώ στην εκπομπή. Χθες ξεκινήσαμε, μη θέλετε τώρα πρώτη μπουκιά και κόκαλο κατευθείαν να ξεδιπλώσουμε όλα μας τα χαρτιά. Σιγά σιγά, εδώ θα είμαστε για άλλη τη σεζόν μέχρι τον Ιούλιο, αρχές Αυγούστου του 2027. Είναι η καινούρια σεζόν 2026, Παύλα 2027. Πόσο ωραία τα λέω. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, να παίξουμε λίγο μέλισσες, διότι τώρα πραγματικά είναι καλό το καλοκαίρι. Τώρα κάνει καλοκαίρι, τώρα κάνει καλό καιρό, ούτε φυσάει ούτε τίποτα, μια χαρά.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Σοφία. Να πάω στο φίλο μου το Λευτέρη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Ακούμε, μου λέει, από Νότια Κρήτη. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρη? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Είχαμε πάει και στην συναυλία στα Μάταλα και είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου βέβαια και στον αγαπημένο μου τον φίλο τον Μάνο. Μάνος Σκάλα Μάταλα, που πήγαμε εκεί και φάγαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία και μας φιλοξένησε εκεί στα υπέροχα δωμάτια που είχε από πάνω εκεί το Σκάλα. Καταπληκτικό φαγητό, το ωραιότερο φαγητό. Καλά, εντάξει, να μην είμαι εκεί υπερβολικός. Από τα ωραιότερα μαγαζιά με πάρα πολύ ωραίο φαγητό στην Ελλάδα. Ορίστε, δεν είμαι υπερβολικός. Το Σκάλα εκεί στα Μάταλα. Εννοείται θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Πάρα πολύ ζέστη, κυρίες και κύριοι. Ποδαρικό ο μήνας, καλό μήνα. Κουτούλησα εδώ το μικρόφωνο. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Ποδαρικό με ζέστη. Και φυσάει και λίγο και μια χαρά. Κάνει ο Σεπτέμβριος εδώ στην Κρήτη. Θα μας πει και τον καιρό λίγο αργότερα πιο αναλυτικά η Μάνια. Μια χαρά, 4 έως 6 μποφόρ. Για σήμερα ημέρα Τρίτη, 1 του μηνός, 1 Σεπτεμβρίου. Θερμοκρασίες μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Αυτός είναι ο καιρός. Έτσι έπρεπε να ήταν ο καιρός όλο το καλοκαίρι. Μοναφυσούσε από τις 20 Ιουλίου και μας είχε πάρει τα αυτιά. Φου. Στη Νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμα περισσότερο, φτάνοντας τοπικά 34 και 35 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά. Αυτό είναι το καλοκαίρι που πραγματικά που θέλουμε, κυρίες και κύριοι, με πάρα πολύ καλή διάθεση και πάρα πολύ καλή μουσική. Και μπρίο και ταπεραμέντο και τα λοιπά, ναι. Από το Music Club 105,8. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Έχω ετοιμάσει το όνειρο. Την Κούνια δηλαδή, όπως το τραγούδι το ξέρετε όλοι.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
1: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
1: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Η

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980. Με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
0: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
6: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
0: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: Καλημέρα, κόσμε, ladies and gentlemen, το ραδιόφωνο αλλιώς, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, 08 και 36 και 33 δευτερόλεπτα. Πρέπει να αλλάξουμε εδώ τα σποτάκια που λέει κάθε πρωί από τις 7 η Μάνια και τα σχετικά. Θα πρέπει να βάζουμε ένα σποτ το οποίο να λέει ένα τραγούδι, τέλος πάντων να λέει Παναγιώτης μόνος του μέχρι τις 9 παρα 10 και λίγο αργότερα έρχεται η Μάνια. Έτσι πρέπει να το κάνουμε. Όχι να τα ισοπεδώνουμε όλα. Μάνια και Παναγιώτης από τις 7 και άλλοι να έρθει σε 9 η ώρα το πρωί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Αν βάλουμε λίγο. Ανάτινε, πήρε και τηλέφωνο. Πήρε. Για να δούμε τώρα, ναι. Έλα ρε, Σημάνια, για πες μας τα νέα. Τι έγινε, για έχει κίνηση, ε.
1: Ψάχνω παρκάρο γιατί. Ναι.
0: Να ξεκινήσεις πιο νωρίς, ρε φίλε. Πιο νωρίς να ξεκινήσεις. Ψάχνω να παρκάρω.
1: Νωρίς ξεκίνησα,
0: αγαπητέ. Ναι, τι ώρα νωρίς, 8 και 4 το ξεκινήσατε, τι ώρα ξεκινήσατε?
1: Όχι, όχι, νωρίτερα ξεκίνησα. Εντάξει, έχει πρόβλημα το πάρκινγκ, αγαπητέ.
0: Α, το πάρκινγκ έχει πρόβλημα. Ναι, βάλτε με το Δήμο πάλι, ρε. Ο Δήμος σου φταίει πάλι που ξεκινάς εσύ στις 8 και 25 να έρθει εδώ στο σταθμό.
1: Τι? Δεν σας ακούω.
0: Ναι, δεν έχει σήμα, δεν έχει σήμα. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει. Γεια, γεια, γεια.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές.
2: Πού την είναι, πάλι εξαφανίστηκε.
1: Πάλι εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, 08 και 44 και 4 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη, καλό μήνα, 1 Σεπτεμβρίου. Ημέρα Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, ημέρα Τρίτη. Ω, τα πάμε, ναι. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Αλέξανδρο τον Δελιδάκη, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, οικογενειακός μας ακούνε. Μαμά, μπαμπάς, γυναίκα, ξαδέρφια, δεν ξέρω και εγώ και τα λοιπά. Μας ακούει όλος ο κόσμος. Να καλωσορίσουμε εδώ τη Μάνια που ήρθε επιτέλους, αποφάσισε να βρει το στούντιο εδώ στο σταθμό. Δεν μπορούσε να βρει το σταθμό, δεν μπορούσε να βρει την πόρτα.
3: Να σας πω κάτι, θα μιλήσω εγώ στη συνέχεια που θα έχω ξυπνήσει λίγο περισσότερο. Τώρα έχω πάρα πολλά νεύρα. Θα μιλήσω στη συνέχεια για άλλη μια φορά για το Δήμο. Ποιο είναι ο Δήμο,
1: ο Δήμο Αναστασιάδη.
3: Όχι τον Αναστασιάδη, τον του Ηρακλείου. Γιατί το πρόβλημα το πάρκινγκ κάθε μέρα. Ναι.
1: Έχει πάρκινγκ εδώ, κλάδι. Έχει εδώ.
3: Ναι, το πλήρωσα το πάρκινγκ. Αυτό το θέμα, αγαπητέ. Δεν το πληρώνουμε 200 ευρώ το μήνα.
1: Μα το πληρώσαμε κι εμεί, κυρία Μάνια. Μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα οι ακροατέ. Μου λέει, συγγνώμη.
3: Θα εκνευριστώ, πε. Λέγε, ρε, λέγε.
2: Είναι
3: Πόπο, είναι χαζό. Όταν αρχίζει και γελάει μόνο και δεν μιλάει, θα κρεμιστεί. Ναι, πάρα πολύ.
1: Είναι αστείο τώρα, γι' αυτό λέει.
3: Να.
1: Ψάχνει να παρκάρει την Νταλίκα ή το σωστό είναι ψάχνει να παρκάρει η Νταλίκα.
3: Δείξε μου ποιο το έστειλε αυτό.
1: Φύγε! Φύγε από
3: εδώ.
1: Φύγε από εδώ, βλέπεις τα μηνύματά μου εδώ πέρα. Θα ντρέπεσαι. Την καλημέρα μου εδώ πέρα στον κολλητό μου, τον Βαγγέλη. Μου λέει καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, φίλε μου, και σένα και στην οικογένειά σου και στη Μάγια τη Δανδουλάκη. Λέει, αν και αργεί. Να, βλέπεις εδώ ο κόσμος.
3: Τι να κάνω, αγαπές.
1: Σου είπα, βάλ το ξυπνητή. Άνοιξε να δω.
3: Θες να σου δείξω.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν πιστεύεις.
1: Δεν σε πιστεύω, ναι. Άνοιξε το ξυπνητήρι να δω τι ώρα έχεις βάλει το ξυπνητήρι. 7 και 20.
3: Τι ώρα πρέπει δηλαδή να σκοτώ από τη 6. Δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις ότι 7 και 20 προσπαθώ να ξυπνήσω, τα καταφέρνω πάντα. Πατάω κάποιες αναβολές, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, να κάνω και εγώ.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται 7 η ώρα λέει εδώ η εκπομπή και δεν έχει βάλει
3: πέντε. Να σας πω, αγαπητέ, το συμβόλαιό μου όμως λέει 8.30.
1: Α, 8.30
3: λέει. Αφού όταν έβγαλε τις αφίσες και έγραφε γιατί ο Παναγιώτης και το τεχνικό τμήμα εδώ πέρα έφτιαξαν αφίσες. Εμάς σαν ντουέτο και τον καθένα μόνο του. Και φτιάχνουν, βλέπει μια αφίσα με μια κουκλάρα σου στην Ιταλία και γράφει Μάνια Δανδουλάκη 7 με 11. Και του θέλω μήνυμα και του λέω εντάξει, κατουρίθηκα με την ώρα.
1: Ναι. Αστείο. Δεν κατουρίθηκε, δεν. Δεν πα ωραία, τα λε, δεν γελάμε, ναι.

0: Ποιος είναι?
1: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
0: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
1: Εννοείται.
0: Μήπως έχει και social media.
1: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
2: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω!
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
5: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε

0: στους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
3: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
4: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
3: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
4: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
3: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
4: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
3: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
4: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
7: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
8: Να είστε καλά.
7: Ναι, να είστε καλά.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
14: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
13: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
14: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
13: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
14: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16 GB 512 GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
13: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
14: CRM Αριάδνη.
13: Μπες στην κλήρωση.
14: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
13: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.
15: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζατζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

νούμερο ένα στις επιτυχίες, νούμερο ένα στις καρδιές σας και νούμερο ένα σε όλη νομίζω την ζωή μας εδώ, Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα 1η Σεπτεμβρίου, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε εσύ ως ο Σεπτέμβριος. Χτες κάναμε έτσι και στο Instagram το Bye Bye August. Ανεβάζαμε φωτογραφίες, νομίζω και stories όλοι μας. Από έναν Αύγουστο που δεν ξέρω για εσάς, σήμερα πάντως θα μου μείνει αξέχαστος. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε εδώ, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στην παρέα σας. Έρχεται σε λίγο και η Άρτεμις Πετζοπούλου για να γίνουμε δύο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τα νέα της ημέρας φυσικά, όλα αυτά που θα σχολιάσουμε, διαγωνισμούς και δώρα. Αλλά πάνω απ' όλα την καλύτερη ελληνική μουσική να μεταδώσουμε για όλους εσάς. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, επικοινωνείτε μαζί μας. Θέλω πολλά πολλά μηνύματάκια. Ελάτε τώρα, είναι η δεύτερη εκπομπή της σεζόν. Το Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Και φυσικά στα social, είμαστε στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και στα προσωπικά μου προφίλ, Κον Παπαδοπούλου στο Instagram για να με ακολουθήσετε και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Αναβήσει για τη συνέχεια πράγματα, χιλιάδες πράγματα και πολλά πολλά τραγούδια εδώ στο νούμερο ένα ραδιόφωνο της πόλης αλλά και του νησιού.

Club. Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες, Music Club 105,8 και έχουμε στην παρέα μας και τους καλύτερους, όπως είναι η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Creta Aluminum Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πάω συντικού στα Παϊζά Ηρακλείου. Το κατάστημα Λελεντάκης με μια υπέροχη αντρική συλλογή, την οποία θα βρεις στο κέντρο της πόλης δικαιοσύνης 17, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με 3 καταστήματα, όλα στη λεωφόρο Κνωσού, το Έντεχνο Μπαϊ Καρπαθιωτάκης, το Residence αλλά και το Μεζόν για να επιλέξεις έπιπλα για όλο το σπίτι, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Το Ocean Seaside, το αγαπημένο μας στέκι, βρίσκεται ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be από πολύ νωρίς για μπανάκι, για φαγητό στο υπέροχο εστιατόριο του Ocean και φυσικά μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Και το Special Cars που είναι από σήμερα στην παρέα μας και θα σας πω σε λίγο έτσι αναλυτικά τι είναι το Special Cars Service κτλ. Γιατί χρειάζεται το αυτοκίνητό μας να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Όλα αυτά μαζί με όλους εσάς εδώ στο Music Club. Και μια Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια, όλη δική σας. Γεια ακού!

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ωραίος είσαι να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Λάπτοπ HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
7: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
7: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
9: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
8: Η Σοφία.
9: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
8: Η Σοφία.
9: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
8: Η Σοφία.
9: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
8: Μα η Σοφία φυσικά.
9: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 28 10 25 64 25. Εκεί που η σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
11: Είναι μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου και δεν θα χάσεις.

0: που λέει και ο αγαπημένος μας Θοδωρής ο Φέρης. Ήρθε και η Άρτεμις Πεντζοπούλου. Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Θα πω και καλό φθινόπωρο. Ξεκινάμε έτσι. Τι να κάνουμε
0: Κρήτη
1: τώρα.
0: Κρήτη είμαστε, καλοκαίρι είναι ακόμα.
1: Σεπτέμβρης.
0: Και σήμερα ποιοι γιορτάζουν?
1: Οι 40 Παρθένες.
0: Είναι και πολλές, ρε φίλε.
1: Είναι πολλές. Είναι οι 40 μωρές Παρθένες. Έχουμε πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Αντιγόνη, Ασπασία, Ελφινίκη,
1: Αφροδίτη,
0: Ερασμία,
1: Πινελόπη, Ουρανία, Κλειό, Κλεοπάτρα, Καλλιρόη, Μελπομένη, Σαπφό, Χάιδο. Επίσης, να ξέρετε ότι γιορτάζει και ο Αδαμάντιος.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι, έχει μπει σφίνα λίγο μαζί,
0: ναι,
1: με το Μελέτη.
0: Τι δουλειά έχει με τις, Παρθένες.
1: Έλα μου ντε.
0: Καλή, την βλέπω εδώ.
1: Ακριβώς. Είναι πολλά τα ονόματα, πάρα πολλά. Κυρίως είναι τα παράξενα ονόματα.
0: Ναι, εμείς δεν είμαστε 40 Παρθένες.
1: Εμείς δεν είμαστε σε αυτές.
0: Είμαστε εκτός, είμαστε outsider.
1: Νομίζω ότι έχουμε χρόνια που δεν είμαστε.
0: Χρόνια πολλά να πούμε πάντως στις φίλες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Να χαίρονται τα υπέροχα ονόματα τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι φανταστικά ονόματα όλα.
0: Όντως, όντως, πολύ ωραία και πολύ περίεργα. Και ξέρεις τώρα πλέον οι γονείς βγάζουν έτσι τα παιδιά τέτοια ονόματα.
1: Εντελώς. Έχουν κλείψει πάρα πολλά
0: δηλαδή
1: ονόματα.
0: Δηλαδή το Κωνσταντίνα τώρα το δικό μου, ας πούμε, πολύ κλισέ. Το δικό σου εντάξει, παίζει πολύ και είναι και ωραίο όνομα.
1: Εγώ άμα ακούσω καμιά σπυρδούλα την κοιτάω παράξενα, διότι έχει πάψει πλέον. Πραγματικά.
0: Η Σμήνη γιορτάζει σήμερα, η Πολυτίμη.
1: Χαμός, χαμός. Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Ωραία ονόματα, πολύ.
0: Μπράβο, χρόνια σας πολλά. Λοιπόν, και χρόνια πολλά έχει εκείνους που έχουν τα γενέθλιά τους. Λοιπόν, φιλενάδα, κάπου εδώ είναι ένα χαρτί, δεν ξέρω αν το βρεις, γιατί γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Με το. Όχι, δεν θέλω το φάκελο της Μάνιας. Πού είναι το χαρτί?
1: Το φάκελο, με το... παρακαλώ.
0: Με το τουρνουά. Έλα ρε Άρτεμις που είσαι αθλητική. Πες το τουρνουά που είμαστε χορηγοί. Ο Music Club 105,8 για να δώσουμε. Για να κάνω διαγωνισμό γι' αυτό.
1: Και είμαστε και προσκλησοδέτες.
0: Ναι.
1: Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για το Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ στο κλειστό στα δύο αράκι για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. 4 με 6 θα είναι η διεξαγωγή του. Λοιπόν, θέλουμε. Μέχρι το τέλος της εκπομπής. Α, τα στοιχεία.
0: Βέβαια, μας στείλουν στο Instagram.
1: Σωστά.
0: Στο Instagram
1: και
0: θα κάνω τον διαγωνισμό.
1: Που θα έρθει κάποιος μαζί σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλουμε ονοματεπώνυμο, άμκα και δύο email για να σας στείλουμε τα εισιτήρια. Τη διαδικασία, οι περισσότεροι που ασχολείστε με αυτά, τη γνωρίζετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι το άμκα.
0: Ναι, είναι πλέον τα εισιτήρια έτσι,
1: έτσι
0: είναι,
1: και
0: παιδιά.
1: Τα ονοματεπώνυμά σας. Εντάξει. Αλλά εμείς θέλουμε και τα mail σας, διότι πρέπει κάπως να σας σταλούν.
0: Πρώτα απ' όλα θα βγάλουμε τον νικητή. Και μετά, όταν βγάλουμε τον νικητή, την νικήτρια, θα στήσουμε τα στοιχεία του. Λοιπόν, στέλνετε, κάνουμε διαγωνισμό. Αν είστε και Ολυμπιακός, ένα παραπάνω. Στείλτε λοιπόν μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού, γράψτε τα στοιχεία σας και το λέξη μπάσκετ για να κάνουμε την κλήρωση μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Να σας υπενθυμίσω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ακούτε πρώτη φορά, ότι θα διεξαχθεί το τουρνουά αυτό 4 με 6 με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος εδώ στην Κρήτη και στα Οράκια θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσέ, την Αρμάνι Μιλάνο που είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.
0: Ωραίος διαγωνισμός λοιπόν, αθλητικός, μπασκετικός. Για ξεκινήστε να στέλνετε μηνυματάκια. Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Music Club. Music Club. Music Club. Music Club. 105,8.

0: 105,8.
1: Music Lab 105,8, τετρελοκόρτσα του ραδιοφώνου είναι εδώ, Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
2: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
1: Και έχουμε και νέο χορηγό, το Special Service, Special Car Service, 62 Μαρτύρων 230, παιδιά. Συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικά με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Εντάξει, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Εξειδικευμένα μηχανήματα, συνέπεια και σεβασμός προς τον πελάτη. Γιατί τώρα που επιστρέψαμε για τις διακοπές, πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το αυτοκινητάκι μας, να πάμε να κάνουμε και το service και ό,τι άλλο χρειάζεται. Οπότε εμείς προτείνουμε το specialcarservice.gr και θα μπεις να δεις και πληροφορίες από τις 8.30 ανοιχτά μέχρι τις 5 το απόγευμα.
2: Λοιπόν, να σου πω για τον Ηλία Βρετό, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση για τα 4 χρόνια που είναι μαζί με αυτό

0: μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση. Τις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79. Στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
6: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16GB RAM και 256GB σκληρός δίσκος μόνο 359€. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189€. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169€. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49€. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery.

0: ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden & Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden & Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden & Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
9: Η Σοφία.
8: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
9: Η Σοφία.
8: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
9: Η Σοφία.
8: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
9: Μα η Σοφία φυσικά.
8: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ της Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 20 82 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Music Club 105,8.
14: Είμαι ο Δημήτρης Θαρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
15: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,3.

0: παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
8: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ της Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Επιτέλους ξανά στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, ένα ακόμη απόγευμα. Ήρθαμε για να παίξουμε τις επιτυχίες, να κάνουμε τους διαγωνισμούς, να σας κάνουμε παρέα γενικότερα για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σας. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης εδώ μέχρι τις 8.

Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει πολύ καλά στα προσωπικά του, αυτό βγαίνει και στον επαγγελματικό τομέα. Έτσι, αυτά δύο είναι αλληλένδετα. Οπότε η Ρία Ελληνίδου είναι πολύ καλά στα προσωπικά της και τα πάει και τέλεια στα επαγγελματικά της. Και μάλιστα φέτος θα εμφανίζεται στην ίδια σκηνή με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει φέτος το χειμώνα. Γενικά είναι πολύ δυνατά τα σχήματα. Εμείς όμως πάμε να περάσουμε σε άλλα δικά μας πιο δυνατά. Όπως ας πούμε στο νέο σας ηλιακό θερμοσύμφωνο, ο οποίος θα είναι από τη Θερμίτ και θα τον βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία επίσκεψη λοιπόν από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο θα σας πείσει ότι εκεί βρίσκεται ο νέος σας ηλιακός θερμοσύμφωνας, 100% ελληνικός, ένα προϊόν με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης που θα βρείτε στην αγορά, και φυσικά δεν το συζητάμε για το after sales υποστήριξη από την υδροδυναμική, οπότε τα πάντα στην υδροδυναμική. Και επίσης έχουμε μαζί μας και Ολύμπια Παλάς, είναι ο χώρος που θα φιλοξενήσει την επόμενη κοινωνική σας εκδήλωση. Απευθυνθείτε λοιπόν στους ειδικούς και αφαιθείτε στα χέρια τους για να έχετε ένα απόλυτο αποτέλεσμα. 2810 823 947, το τηλέφωνο με το οποίο κλείνετε τη δική σας ημερομηνία.

Η Ανούλα μετράει πάνω από 13 εκατομμύρια, το είπα, views σε αυτό το τραγούδι, στο σε περίπτωση που στο YouTube. Υπέροχο, μοναδικό, μπορεί να έχουν περάσει 2-3 χρονάκια που έχει κυκλοφορήσει, αλλά παραμένει μία από τις επιτυχίες στην οποία δεν χορταίνουμε να ακούμε. Τώρα πάμε σε κάτι πολύ πολύ καινούριο, μία πολύ δυνατή συνεργασία και ένα τραγούδι που παίζει μέρα με την ημέρα, όλο και πιο δυνατά, όλο και περισσότερα αυτοκίνητα που περνούν από το δρόμο το έχουν στη διαπασόν και έφτασε η ώρα να τα ακούσουμε και εδώ στο Music Club. Είναι η νέα επιτυχία του Sneak με τον Τρανό, ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Τα κλειδιά», είναι καταπληκτικό, πολύ πολύ έτσι διασκεδαστικό και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μόνο στα καταστήματά μας κάνεις το απόλυτο level up με αχτύπητες προσφορές για να ξεκινήσεις τη χρονιά με το σωστό εξοπλισμό. Laptop HP με Ryzen 7, 16 GB RAM και χωρητικότητα 1 TB μόνο 629 ευρώ και δώρο πολυμηχάνημα Canon. Υπολογιστής All-in-One Lenovo 24 inches μόνο 399 ευρώ. Tablet EcoBook 11 inch με 8 GB RAM και δώρο θήκη μόνο 139 ευρώ. Πολυμηχάνημα Canon Megatank με 3 έτη εγγύηση μόνο 149 ευρώ και cashback 35 ευρώ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε υπολογιστές, tablets, εκτυπωτές, οθόνες και περιφερειακά και κέρδισε δώρο πολυμηχάνημα Canon με κάθε αγορά υπολογιστή από 599 ευρώ και άνω. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
4: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
4: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες. Ακούει και ο Σταρόβας.

από τις ωραιότερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού και τη Γαρμπή Διονύση Χινάς. Ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι στο τραγούδι, φέτος το καλοκαίρι σάρωσαν σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα. Αν και κάποιες από τις συναυλίες τους αναβλήθηκαν λόγω ενός μικρού προβλήματος υγείας της Κέτης, αλλά επέστρεψαν τα παιδιά και πολύ καλά έκαναν τουλάχιστον για το Ηράκλειο, γιατί τους απολαύσαμε στο Τεχνόπολης, πάντα παρέα με Music Club 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Δεύτερο μέρος επιστρέψαμε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Συνεχίζουμε και εσείς μου ετοιμάζεστε, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έχουμε τον πρώτο μας διαγωνισμό.

τέλεια, καταπληκτικά στο Music Lab και του 105,8. Εσείς, εάν θέλετε το νέο σας ηλιακό, θα πάτε στην υδροδυναμική. Θα βρείτε εκεί τον κύριο Σαριδάκη, οποιονδήποτε από το προσωπικό της υδροδυναμικής. Θα πείτε, παιδιά, θέλουμε να πάρουμε το νέο μας ηλιακό. Ελάτε, παρακαλώ, από εδώ περάστε. Thermite Ecology. Φυσικά, 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο, 25 χρόνια εγγύηση στο συλλέκτη και αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Δεν υπάρχουν αυτά πουθενά αλλού. Μόνο στην υδροδυναμική, μόνο στη Thermite Ecology. Και φυσικά Olympia Palace, για εσάς που διοργανώνετε γάμο, βάπτιση, αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, λίγο έξω από το Ηράκλειο θα βρείτε δύο αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 άτομα, παρακαλώ. Olympia Palace, 2810-823-947, το τηλέφωνο στο οποίο καλείτε για να κλείσετε και τη δική σας εκδήλωση. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.

0: τέλεια. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ό,τι και αν παίξουμε από Νίκο Οικονομόπουλο είναι καλό, να σας πω την αλήθεια. Και εμείς τώρα έφτασε η στιγμή να σας δώσουμε δωράκι, γιατί ο Music Lab δεν σας θέλει μόνο σε συναυλίες, σας θέλει και στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και ένα από αυτά έρχονται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Κερδίστε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για το Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ στο κλειστό στα 2 αωράκια. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μας στείλετε τα στοιχεία σας γράφοντας μηνυματάκι στο Viber του σταθμού. Θα μας γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας, το δικό σας και του ανθρώπου του οποίου θα πάρετε μαζί σας, γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις, έτσι. Επίσης χρειαζόμαστε και το άμκα σας και φυσικά ένα email. Αυτά τα τρία πράγματα ζητάμε από εσάς, δύο όνομα τεπώνυμα, δύο άμκα και ένα email για να σας στείλουμε τα εισιτήρια, εάν είστε από τους τυχερούς τους οποίους θα κληρωθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα ενημερωθούν με σχετικό μηνυματάκι. Πολύ πολύ ωραία. Εγώ έχω να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από το Σάκη Ρουβά, που είναι τα παλιά και ωραία που μας έχει χαρίσει ο Σάκης, και αμέσως μετά θα επιστρέψω, γιατί θέλω να σας δώσω ένα ακόμη δωράκι που θα είναι από τον Νάτο και ετοιμάζεστε για υπέροχες πίτσες, μακαρονάδες και μπέργκερ.
1: Music Lab 105,8. Θυμάται.

0: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Ακούστε προσεκτικά, τσακάλια μου, το επόμενο τραγούδι, το οποίο έχει εισαγωγή στα 22 δευτερόλεπτα. Εντάξει, τα λες αρκετά για να καταφέρεις να βρεις ένα τραγούδι. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου, 2810-370-888. Οι γραμμές ανοίγουν όταν ξεκινήσεις να παίζεις το τραγουδάκι, για να ξέρετε τι ψάχνετε και να ξέρετε τι να μου πείτε. Οπότε, ο πρώτος που θα μου δώσει τη σωστή απάντηση, δηλαδή τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη, θα φύγει για Ντονάτο Σφαίρα και θα απολαύσει πίτσα μακαρονάδα ή μπέργκερ. Θα επιλέξει αυτός ή αυτή. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Λοιπόν, παιδάκια μου, έχουμε γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είναι η Δέσποινα Βανδύ. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μισό λεπτάκι. Πώς σας λένε?
2: Κατερίνα.
0: Γεια σου, βρε Κατερίνα μου. Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Είσαι, πρόσεξε, είσαι το πρώτο τηλεφώνημα της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Πρόσεξε.
2: Θα πω συνέχεια, προσπαθώ να πιάσω γραμμή συνέχεια, αλλά έτσι τώρα.
0: Κατερίνα, πρέπει να μου δώσεις σωστή απάντηση. Με το ζόρι, δηλαδή, θα σε βάλω με το ζόρι, θα σε έχω εδώ 3 ώρες. Θα πάει 10 λοιπόν. Ώρα το βράδυ και θα είμαστε ακόμα να συζητάμε για το τραγούδι. Λοιπόν, είπες Δέσποινα Βανδύ. Καλά, άκουσα. Ωραία. Πώς λέγεται το τραγούδι?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, μου κάνεις τέτοια τώρα. Πάμε ξανά. Λοιπόν, πώς λέγεται το τραγούδι? Να βοηθήσω κιόλας.
2: Ναι. Κόλλησα τώρα, δεν μπορώ, αγχώθηκα. Είναι Δέσποινα Βανδύ, είναι 2000.
0: Το τραγούδι στο ρεφρέν λέει «Στο ξαναλέω, εγώ είμαι». Τι?
2: Δεν ξέρω. Με κόλλησε.
0: Όχι,
2: δεν ξέρω.
0: Όχι. Πω, Κατερίνα, τι πάθαμε.

0: Συγκλονισμένος, Πέλα. Συγκλονισμένος. Καταπληκτικό, μοναδικό. Δεν έχω λόγια. Πέλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς ψάχναμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Το γιατρικό. Λοιπόν, Πέλα, πες μου τι θέλεις να σου δώσουμε.
1: Τι επιλογές έχουμε, είπε.
0: Λοιπόν, έχεις ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ.
1: Μπέργκερ.
0: Μπέργκερ. Θα σου δώσω δύο μπέργκερ. Είσαι εντάξει με αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλεια. Τέλεια. Είσαι η πρώτη μας νικήτρια για φέτος, σε διαγωνισμό εννοώ. Οπότε παίρνεις κατευθείαν δύο μπέργκερ και έφυγες για τον Άτο. Και επίσης δεν μου κλείνεις, μένεις λίγο ακόμα στην γραμμούλα σου, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, τα λέμε σε λίγο. Ναι, ναι, για χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε μοναδικές φοιτητικές προσφορές. Λάπτοπ 15,6 ιντσών Intel N150 με 16 GB RAM και 256 GB σκληρός δίσκος μόνο 359 ευρώ. Τηλεόραση 40 ιντσών QLED Google με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 189 ευρώ. Τάμπλετ 10,1 ιντσών πλήρες σετ με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ μόνο 169 ευρώ. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 49 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών, κλιματισμού και ειδών πληροφορικής έως 40 άτοκες δόσεις για τον εξοπλισμό του φοιτητικού σας σπιτιού στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2-88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες τα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη

0: Ρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα αλφα κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3x72 τεμάχια, 2,24.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Τέλεια ήταν η πολύ αγαπημένη μας Αναστασία, η οποία μας έφερε ξανά εδώ στο Music Club. Τρίτο μέρος σας θέλω εδώ. Και φυσικά να είστε και ενεργοί ακροατές επίσης, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok, όπου σας βολεύει και όπου μπορείτε να μας βρείτε, και στο Viber του Music Club 105,8, στο τηλέφωνο 6970 11 10 58, και να επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική, την οποία θα κάνω ό,τι μπορώ πραγματικά να την ακούσουμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Μαζί μας παρέα και η Πέτσα Μόλις. Φυσικά για εσάς που θέλετε και αγαπάτε τα κατοικίδια, γιατί ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια, τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν προσέχει. Και φυσικά όταν έχει ένα κατοικίδιο, μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Στα Πέτσα Μόλις πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρωτήστε λοιπόν σήμερα στα Πέτσα Μόλις πώς μπορείτε να προσφέρετε το καλύτερο στο μικρό σας φίλο. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που θέλετε οποιαδήποτε κατασκευή αλουμινίου, από μία πόρτα, από μία περίφραξη και επίσης οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή. Επικοινωνείτε με το 2810 210 249. Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι, βεβαίως.

Θοδωρής, φέρεις σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νυχτερινής Αθήνας και φυσικά ένας καλλιτέχνης ο οποίος ετοιμάζεται για καινούριο τραγούδι. Φυσικά θα τα ακούσετε μέσα από το Music Lab και το 105,8 και ήδη έχει αρχίσει να το σιγοτραγουδάει στις συναυλίες του. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη, καλησπέρα στην Αρετή η οποία μου έστειλε το δικό της μηνυματάκι και αυτή και μου επέλεξε το επόμενο τραγούδι από τον Απόν. Συνεχίστε να μου στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Λευτέρη. Λευτέρη μου, όποτε θέλεις, έρχεσαι από το Music Lab, δεν το συζητάμε. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Δέσποινα. Και φυσικά για όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε, Music Lab 105,8, κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Εδώ συνεχίζουμε να παίζουμε μόνο αγαπημένα.

0: πολύ πολύ ωραία. Ήταν το Αιγαίο και εμείς έφτασε η στιγμή να δώσουμε κι άλλο δωράκι. Σκέφτηκα να σας δώσω ένα πλήσιμο αυτοκινήτου. Πολλούς αέριδες έχουμε τώρα τελευταία. Φαντάζομαι ότι τα αυτοκίνητά σας θα έχουν λίγη σκόνη. Οπότε έφτασε η ώρα να τα κάνουμε σαν καινούρια. 2810-378-888 και το Auto Clean Αερικός θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, να παίξει και το σποτάκι.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το Χάρη.
0: Ποιον έχουμε σε γραμμή μας, καλησπέρα. Ω, Χαμάν, χαμηλό. Μαρία μου, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου. Γιατί, αμά, ναι, έπαθε ένα κάτι τη.
2: Βάζει ωραία τραγούδια και τα έχω βάλει τέρμα.
0: Γεια σου, βρε Μαρία μου, να σε καλά. Να σε καλά, Μαρία. Λοιπόν, πλήσιμο αυτοκινήτου δικό σου από τότε το Clean Αερικός, εντάξει.
2: Ωραία, θα πάει όταν θα το κλείνει.
0: Τέλεια, μένει στη γραμμή σου, δεν μου κλείνει, τα λέμε τα υπόλοιπα σε λίγο.
2: Οκ, ευχαριστώ.
0: Έγινε, να σε καλά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Music Lab 105,8. Παίζει ελληνικά.
4: Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
5: Are you ready out there?
4: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Lab. Να'ναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Εντάξει, τι να πει κανείς για το Θοδωρή Φέρη, ο οποίος βέβαια είναι ο μάστερ των διασκευών. Διασκεύασε και το Πλάτη, τραγούδι το οποίο είχε γράψει πριν από αρκετά χρόνια ο Γιώργος Θεοφάνους, και εμείς το ακούσαμε ξεκινώντας το τέταρτο μέρος, τρίτη σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα για ακόμη μια φορά σε όλους. Να το λέτε, μπας και πιάσει η ευχή, μπας και ριζώσει. Και φυσικά έχουμε ακόμη περίπου 20 λεπτάκια στη διάθεσή μας για να ακούσουμε και άλλες επιτυχίες. Επιτυχίες που επιλέγουμε μαζί. Μου στέλνετε μηνύματα σε Viber, Instagram, TikTok, Facebook και του Music Lab 105,8 και στα δικά μου προφίλ αν θέλετε, Χάρης Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Ώρα για επιστροφή στο παρελθόν, ώρα για μοναδικό Νότης Φακιανάκη.
1: Ο Music Lab 105,8. Θυμάται.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

Τι να πει κανείς για το φαινόμενο Κατερίνα Λιόλιου? Το έχετε δει είτε με τα μάτια σας, είτε ακούγοντας τις επιτυχίες της και όλο αυτό το χαμό που δημιουργεί όπου και αν εμφανίζεται. Λοιπόν, μαζί μας αλουμινοδομή Αυτζής, δεν ξεχνιέστε. Για εσάς που ψάχνετε να φτιάξετε οποιαδήποτε κατασκευή από αλουμίνιο, απευθυνθείτε στους ειδικούς. Αλουμινοδομή Αυτζής, στην Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά και στο 2810-210-249. Και φυσικά έχουμε και Πέτσα Μόλις για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας και ψάχνετε τα καλύτερα από τροφές και οποιοδήποτε αξεσουάρ για το κατοικίδιό σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα Πέτσα Μόλις και υπάρχει και νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις, σας υπενθυμίζω, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Τι να σας ευχηθώ, να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε σκοπό να κάνετε, και φυσικά να μου επιστρέψετε και αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, πάλι εδώ, πάλι στο Music Lab, για να τα ξαναπούμε παρέα. Να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.

0: Μαζάνη, με μέγα hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση. Τις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
6: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά.

0: τώρα. Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε ειρήνης και σοβαλάντου 96 και στο

810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτη.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
2: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που Πουκάμισσας φυσικά.
1: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
2: Που Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
1: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
2: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον Όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
0: Music Club 105,8. Μουσική.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: πιο δυνατά μπροστά στο κύμα. Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο. Music Club 105,8.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

αναμενόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες. Εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8.
2: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης και Σοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
4: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.

0: un día como toma yo que tu radiofono.
1: Music Club 105,8.
2: Το παρεάκι σου στην παραλία.
3: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος.
4: Music Club 105,8.
3: Και ακούτε Music Club 105,8
4: όλη μέρα.
3: Και δεν

0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Έλα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
2: Αφιερωμένο σε αυτούς που